αποχή. Γυρίστε σπίτια σας οι λίγοι, δεν έχουμε συμμετοχή. Γυρίστε σπίτια σας οι λίγοι, δεν ήρθε ακόμα η εποχή.

κανείς δεν ξύπνησε ακόμα, μάλλον κοιμήθηκαν αργά. Κανείς δεν ξύπνησε ακόμα, μιλάτε λίγο πιο σιγά.

ποτέ του δεν κατάφερε να βγει σε μια λιακάδα και ζει με ό,τι περίσσεψε από ένα σκάρτο πείμα. Τα πρωινά σηκώνεται με μια βαριά ζαλάδα και λέει πως τον ξύπνησε ένα μεγάλο κύμα. Κρεμάει τις αφίσες του στα παράθυρά του, κρύβει το φως, μα κρύβει κι όλα τα άλλα, γιατί το μόνο που λαχτάρισε ως λαφυρά του είναι μια θάλασσα να φτάνει ως τη σκάλα. Βάζει σημάδια με στυλό πάνω στο τοίχο του, μετράει το ύψος του που πόντο πόντο χάνει.

είναι που ονειρεύεται πως φεύγει για ταξίδια, πως μπαίνει μέσα σε παλιές φωτογραφίες. Ξέρει αν μπορούσε θα έκανε μία από τα ίδια, αλλά τι νόημα έχει το όνειρο χωρίς με.

γάτος μαύρος πονηρός, κάθε που εβράδιαζε ντύνονταν γαμπρός. Τα μαλλιά του έκανε λίγο κατσαρά,

Δεν κουβάρι. Μήπως τους κρύους δικαστές μπορέσει να του πάρει. Αχ μη καλοί μου άνθρωποι, εγώ δεν είμαι γάτος. Εγώ είμαι ένας άνθρωπος με στήματα γεμάτος.

πως παίξανε στη στουπεκιά στον ήχο. Αν μια κόρη έχετε, κρατήστε την.

μ' αρέσουν τα μαλλιά σου στη βροχή να βρέχονται. Τα φεγγάρια στο κορμί σου να

Σου στο λαιμό μου μοιάζουνε με θαύματα. Σαν τριαντάφυλλα που ανοίγουν πριν απ' τα χαράματα. Στον ματιών σου το γαλάζιο έριξα τα δίχτυα μου. Στις δικές σου παραλίες θέλω τα ξενύχτια μου.

Έρχονται κάτι στιγμές που θα ρω πως τα έχω δει όλα. Μα έρχεται πάλι μια στιγμή που λες, χάλασε του μυαλού μου η κονσόλα. Και στο όνομα ετούτων των στιγμών, show must go on, must

κάτι στιγμές που θα σε κάνουν να παραδεχτείς σαν κλαις το φαύλο κύκλο μου ποτίζω και ό,τι έχτιζα αιώνες τώρα το γκρεμίζω. Και στο όνομα ετούτων των στιγμών, show must go on, must go on.

0: 2012 νομίζω.
1: Που θα σε κάνω να παραδεχτείς σαν κλαις το φαύλο κύκλο μου ποτίζω.
0: Show must go on.

λεωφορεία, ο καθένας μια ιστορία. Είναι φτώχεια εισιτήριο και η ουρά ένα μαρτύριο. Στην ουρά γίνονται φίλοι, μοδιστρούλες και παγίγοι, οικοδόμοι και ραφτάδες, μόρτες και πορτοφολάδες. Πρόσωπα χλωμά σαν άστρα, σαν λουλούδια μαραμένα που τα κόψαν απ' τη γλάστρα και τα στέλνουν εδώ και εκεί. Χέρια βρώμικα και τίμια που αν δεν ξέρουν να γράφουν, 12 πανεπιστήμια έχουν βγάλει στη ζωή στα παλιά λεωφορεία. Στριμοξίδι φασαρία και πικρή φιλοσοφία για την αδική ζωή. Μοιάζει φίλε αυτός ο κόσμος με παλιό λεωφορείο και ανθρώπι ένα φορτίο που το σέρνει εδώ και εκεί. Δύσκολο πικρό ταξίδι, φασαρία στριμοξίδι, ποιος τα αλήθεια θα μπορέσει τα λουνού να φάει τη θέση του. Τη θέση είναι δική μου, ο χαμός σου είναι η ζωή μου, η ζωή σου ο θάνατός μου. Στο λεωφορείο του κόσμου δε σ' αντέχω άλλο κόσμε, με έχεις δέσει και με σέρνεις, μια χαμογελάς με δέρνεις, με το γέλιο, με το δάκρυ. Δε σ' αντέχω άλλο κόσμε, σ' έχω πιει, σ' έχω χορτάσει και η πίκρα σου έχει φτάσει μέχρι των χιλιών την άκρη. Δε σ' αντέχω άλλο κόσμε, πίκρα πίκρα σε μαζεύω. Δε σ' αντέχω άλλο κόσμε.

ποτέ του δεν κατάφερε να βγει σε μια λιακάδα και ζει με ό,τι περίσσεψε από ένα σκάρτο ποίημα. Τα πρωινά σηκώνεται με μια βαριά ζαλάδα και λέει πως τον ξύπνησε ένα μεγάλο κύμα. Κρεμάει τις αφίσες του

να φτάνει ως τη σκάλα. Βάζει σημάδια με στυλό πάνω στο τοίχο του. Μετράει το ύψος του που πόντο πόντο χάνει. Μα κάθε βράδυ όταν βγαίνει από τον ύπνο του, στέκεται όρθιος και τρυπάει το ταβάνι. Είναι που ονειρεύεται πως φεύγει για ταξίδια, πως μπαίνει μέσα σε παλιές φωτογραφίες. Ξέρει αν μπορούσε θα έκανε μία απ' τα ίδια. Αλλά τι νόημα έχει το όνειρο χωρίς μικρές.

αστέρια κι όμως κάποια λείπουνε. Μόνο τα δικά σου χέρια δε με εγκαταλείπουνε. Πώς μ' αρέσουν τα μαλλιά σου στη βροχή να βρέχονται. Τα φεγγάρια στο κορμί σου να

Σου στο λαιμό μου μοιάζουνε με θαύματα. Σαν τριαντάφυλλα που ανοίγουν πριν απ' τα χαράματα. Στον ματιών σου το γαλάζιο έριξα τα δίχτυα μου. Στις δικές σου παραλίες θέλω τα ξενύχτια μου.

πορεία, ο καθένας μια ιστορία. Είναι φτώχεια εισιτήριο και η ουρά ένα μαρτύριο. Στην ουρά γίνονται φίλοι, μοδιστρούλες και παγκύλοι, οικοδόμοι και ραφτάδες, μόρτες και πορτοφολάδες. Πρόσωπα χλωμά σαν άστρα, σαν λουλούδια μαραμένα που τα κόψαν απ' τη γλάστρα και τα στέλνουν δω και εκεί. Χέρια βρώμικα και τίμια που αν δεν ξέρουνε να γράφουν, 12 πανεπιστήμια έχουν βγάλει στη ζωή στα παλιά λεωφορεία. Στριμοξίδι, φασαρία και πικρή φιλοσοφία για την αδική ζωή. Μοιάζει φίλε αυτός ο κόσμος με παλιό λεωφορείο και ανθρώπι ένα φορτίο που το σέρνει εδώ και εκεί. Δύσκολο πικρό ταξίδι, φασαρία στριμοξίδι. Ποιος τα αλήθεια θα μπορέσει τα λουνού να φάει τη θέση του, τη θέση είναι δική μου. Ο χαμός σου είναι η ζωή μου, η ζωή σου ο θάνατός μου. Στο λεωφορείο του κόσμου δε σ' αντέχω άλλο κόσμε, με έχεις δέσει και με σέρνεις. Μια χαμογελάς με δέρνεις, με το γέλιο, με το δάκρυ. Δε σ' αντέχω άλλο κόσμε, σ' έχω πιει, σ' έχω χορτάσει και η πίκρα σου έχει φτάσει μέχρι τον χειμώνα.

0: σοκ.
1: άμα το ακούσεις.
2: Ναι, χαμηλώσει.
1: Χαμηλώνει από μόνη της η μουσική.
2: Ακραίο. Ναι, μισό και καταλαβαίνω.
1: Δεν έχω κλείσει το μικρόφωνο. Χαμηλώνει από μόνη. Ναι, ακούγεται απλά λίγο πολύ πιο σιγά. Αυτό.

0: Κλείνω. Αν τώρα μου ακούω.
1: Τι στοχοθεί με αυτό εκεί.
2: Δεν έχει κλείσει το μικρόφωνο, βασικά.
0: Πώς το κάνω.
2: Κανονικά έπρεπε να έχει κλείσει. Κάνε ένα refresh. Έλα πίσω. Oi, listen to me now.

0: Ωραία, τώρα μιλάω, αλλά.
1: Τώρα μιλάω.
2: Μιλάω πιο κοντά.
1: Απλά θα. Ναι.
0: Περίμενα, θα φέρουμε εδώ. Ωραία.
2: Κάνω το φάσκολο.
0: Δεν με ακούω τώρα.
1: Κανονικά. Α, είμαι κλειστή.
0: Α, εδώ.
1: Μπράβο. Μπράβο.
0: Πόσο? Ναι.
1: Άριστα.
0: Ωραία, εδώ. Τέλεια.
1: Απλά μιλάω πιο κοντά και πιο.
0: Ωραία, λοιπόν.
1: Εκεί.
0: Ωραία, τώρα με ακούω. Για βάλει. Λοιπόν, καλησπέρα. Καλώς ήρθατε σε ένα ακόμα επεισόδιο του Beyond the Game.
2: Καλά ακούγεται. Γαμάει.
0: Ωραία.
2: Ακούγεται πολύ ωραία φωνή και αυτά.
1: Ναι.
0: Σημερινός καλεσμένος είναι η Ξένια Ριγοπούλου. αθλήτρια βόλεϊ, μιας και έχει και το ύψος. Και το κλείνω από εδώ. Αλλά πρέπει να είσαι σε αυτή την απόσταση για να ακούγεσαι καλά. Οκ. Το κλείνω.

0: Τι να πω τώρα. Γεια σας κύριε. Για βάλε λίγο. Ακούγομαι. Καλά είναι αυτό εδώ. Μ' ακούς? Όντως. Μπορείτε να το ελέγξω. Μην μιλάω και πολύ. Γιατί μπορείτε να τη φωνεί εγώ.
1: Όχι, το έχεις βάλει τόσο ώρα πάρα πολύ.
0: Α.
1: Δηλαδή εγώ το βάζω περίπου στη μέση. Στην Ακρόπολη.
0: Ναι. Ναι, γεια σας. Τι να κάνω.
1: Αυτό δεν είναι και πολύ ρεαλιστικό.
0: Πώς?
1: Εγώ δεν το βλέπω ποτέ από εκεί πέρα, το βλέπω στην κονσόλα.
0: Ναι, για πες μου. Εδώ.
1: Φυσικά, ναι. Εδώ ναι. Πάνω στο main θέλετε να φτάνει κάπου στα 3 κίτρινα. Δηλαδή τώρα άμα...
0: Δηλαδή.
1: Άμα μιλήσω εγώ τώρα κάπου, φτάνει περίπου στα 2-3 κίτρινα. Ναι. Κάπου εκεί θέλετε να είναι γενικότερα η φωνή σας. Τώρα με αγχώνετε και εμένα. Κάπου εκεί θέλει να είναι η φωνή σας. Και άμα τέλος πάντων μιλάτε πιο δυνατά, πηγαίνετε πιο πίσω. Που εγώ δεν μιλάω δυνατά όπως βλέπεις. Άμα μιλάτε πάρα πολύ σιγά, πηγαίνετε πιο μπροστά. Φυλάτε ουσιαστικά το μικρόφωνο. Αυτό. Εγώ από εκεί το βλέπω.
0: Εμένα με ακούς τώρα. Πολύ δυνατά.
1: Βαγγέλη,
0: πες μας τη γνώμη σου για τον Ολυμπιακό αυτή την εβδομάδα.
1: Καλή ακούγη τη φωνή. Έχω πολύ περίεργη φωνή νομότα.
0: Καλησπέρα κυρίες και κύριοι. Ω, ακούγεται διαφορετική όμως.
1: Σημαίνει μιλά δυνατά.
0: Ναι, επειδή είμαι εδώ. Καλησπέρα κυρίες και κύριοι. Σήμερα θα μιλήσουμε για το μπάσκετ. Οκ. Πολύ, πολύ αγχωτικό.
1: Και κανένας δεν με ακούει, νιώθω ότι δεν ξέρω. Τι να πω, τι να πω.
2: Κάνε πρόβλημα.
0: Καλησπέρα κυρίες και κύριοι, ακούτε την εκπομπή της Ξένιας Ριγοπούλου. Δεν ξέρω ακόμα όνομα. Σήμερα θα μιλήσουμε για το μπάσκετ της περασμένης εβδομάδας. Θα μιλήσουμε... Για τον Ολυμπιακός κέρδισε σε ένα πάρα πολύ δύσκολο μάτς τον ΠΑΟΚ. Ο Μπαρτζόκας κλασικά κρατιόταν να μην βρίσει. Ναι, δεν θα το πω έτσι. Ο Ολυμπιακός έδειξε μια πάρα πολύ καλή εικόνα σε αυτό το μάτς απέναντι στον ΠΑΟΚ. Ο ΠΑΟΚ ήταν επίσης καλός, απλά οριακά δεν τα κατάφερε λόγω της μη συνεργατικότητας μεταξύ των παικτών.
1: Ωραίο.
0: Τι να πω τώρα.
1: Το είδα
0: το μάτσο. Τώρα με ακούει κάποιος. Όσμαν φαίνεται να πηγαίνει πολύ καλά στο ΠΑΟΚ με την καινούργια του μεταγραφή. Πολύ καλύτερα από ό,τι πήγαινε στον Παναθηναϊκό. Ο Μπαρτζόκας, παρόλο που ο Ολυμπιακός κέρδισε, φαίνεται να μην είναι ακόμα ικανοποιημένος και να με ξεφύσαγε στο μάτς. Όμως, εντάξει, τι να κάνουμε, αφού κέρδισε ο Ολυμπιακός και πήρε το Super Cup.
2: Λέγε.
0: Το Super Cup. ο Μπαρτζόκας και να μην ικανοποιημένος δεν μας πειράζει, γιατί ο Ολυμπιακός είχε μια καλή πορεία και ξεκινάει πολύ καλά τη σεζόν του, με την πάρα πολύ καλή συνεργασία των παικτών. Ο ΠΑΟΚ δεν ξεκινάει τόσο καλά όσο θα περίμενε, οπότε ναι.
1: Συνέχισε.
0: Δεν έχω να πω κάτι άλλο. Σκάσε.
2: Φωνά,
0: ωραίο είναι.
2: Ναι, πολύ ωραίο.
1: Πώς.
0: Πώς.

Μ' αρέσουν τα μαλλιά σου στη βροχή να βρέχονται. Τα φεγγάρια στο κορμί σου να

σου στο λαιμό μου μοιάζουνε με θαύματα. Σαν τριαντάφυλλα που ανοίγουν πριν απ' τα χαράματα. Στον ματιών σου το γαλάζιο έριξα τα δίχτυα μου. Στις δικές σου παραλίες θέλω τα ξενύχτια μου.

0: μας αγάπη.
1: Ράδιο Πάντιον, η φωνή του Παντίου Πανεπιστημίου. Μία φωνή, πολλές ταυτότητες.

Δεν θα πει πως η ζωή δεν αξίζει τον κόπο. Επειδή είναι δύσκολο να αγαπάς. Επειδή σ' αγάπησα και σ' αγαπώ ακόμη κι ας μην είναι όπως παλιά.

ίσως σαν κάθε τι που ανασένει. Έρωτα, χρέη, αρρώστιες, Χριστούγεννα, Κυριακές. Επειδή περνάς δύσκολες μέρες, σκυμμένη σε χαρτιά και γκρεμούς που δεν κλείνουν, κι εγώ πηδάω τις νύχτες επί κοντό λαχανιάζοντας, δεν θα πει πως δεν έχουμε μοίρα στον ήλιο. Έχουμε τη δική μας μοίρα. Επειδή είναι δύσκολο να αγαπάς, επειδή πότε είσαι άνθρωπος και πότε

0: Χριστούγεννα, Κυριακές.
1: Επειδή λες όχι και ναι και ύστερα όχι και δεν παρετήσε. Ντρέπομαι για τα ίσως τα μπορεί τα δικά μου. Μα δεν αλλάζω όπως δεν αλλάζεις κι εσύ. Αν αλλάζαμε θα είμαστε πάλι δύο άγνωστοι και θα αρχίζαμε από το άλφα. Τώρα ξέρουμε που πονάς, που σωπαίνω, πότε γίνεται παύση. Διακοπή αίματος και κρυώνουν τα σώματα. Ώσπου μυστικό δυναμό να φορτίσει.

επίπεδη τη γη. Μην αναλύεις τη στιγμή, στρίψε ένα κέρμα, να αποφασίσει πώς και πώς.

λίγες κουβέντες καθαρές και έναν σουχάδι. Καλό να με ρίχνεις αμέσως στη φωτιά.

πορεία. Ο καθένας μια ιστορία. Είναι φτώχεια εισιτήριο και η ουρά ένα μαρτύριο. Στην ουρά γίνονται φίλοι, μοδιστρούλες και παγίλοι. Οικοδόμοι και ραφτάδες, μόρτες και πορτοφολάδες. Πρόσωπα χλωμά σαν άστρα, σαν λουλούδια μαραμένα που τα κόψαν απ' τη γλάστρα και τα στέλνουν εδώ και εκεί. Χέρια βρώμικα και τίμια που αν δεν ξέρουν να γράφουν 12 πανεπιστήμια έχουν βγάλει στη ζωή στα παλιά λεωφορεία. Στριμοξίδι, φασαρία και πικρή φιλοσοφία για την αδική ζωή. Μοιάζει φίλε αυτός ο κόσμος με παλιό λεωφορείο και ανθρώπι ένα φορτίο που το σέρνει εδώ και εκεί. Δύσκολο πικρό ταξίδι, φασαρία στριμοξίδι. Ποιος τα αλήθεια θα μπορέσει τα λουνού να φάει τη θέση του, τη θέση είναι δική μου. Ο χαμός σου είναι η ζωή μου, η ζωή σου ο θάνατός μου. Στο λεωφορείο του κόσμου δε σ' αντέχω άλλο κόσμε. Μ' έχεις δέσει και με σέρνεις, μια χαμογελάς με δέρνεις, με το γέλιο, με το δάκρυ. Δε σ' αντέχω άλλο κόσμε, σ' έχω πιει, σ' έχω χορτάσει και η πίκρα σου έχει φτάσει μέχρι των χιλιών την άκρη. Δε σ' αντέχω άλλο κόσμε, πίκρα πίκρα σε μαζεύω. Δε σ' αντέχω άλλο κόσμε, κάνε στάση να

Δεν θα πει πως η ζωή δεν αξίζει τον κόπο. Επειδή είναι δύσκολο να αγαπάς. Επειδή σ' αγάπησα και σ' αγαπώ ακόμη κι ας μην είναι όπως παλιά.

Ωστιες, Χριστούγεννα, Κυριακές. Επειδή περνάς δύσκολες μέρες, σκυμμένη σε χαρτιά και γκρεμούς που δεν κλείνουν, κι εγώ πηδάω τις νύχτες επί κοντό λαχανιάζοντας, δεν θα πει πως δεν έχουμε μοίρα στον ήλιο, έχουμε τη δική μας μοίρα. Επειδή είναι δύσκολο να αγαπάς, επειδή πότε είσαι άνθρωπος και πότε πουλί, και δυσκολότερο να αγαπάς τον ίδιο άνθρωπο για καιρό, φέρνεις στο σπίτι μας ψωμάκια μικρά της αποδημίας, κάνοντας σχέδια και παιδιά καυγάδες εκδρομές, και ελπίζουν τα παιδιά μας σε καλύτερες μέρες. Έρωτα, χρέη, αρρώστιες, Χριστούγεννα, Κυριακές.

κι εσύ. Αν αλλάζαμε, θα είμαστε πάλι δύο άγνωστοι και θα αρχίζαμε από το άλφα. Τώρα ξέρουμε που πονάς, που σωπαίνω, πότε γίνεται παύση. Διακοπή αίματος και κρυώνουν τα σώματα.

μπορούσε και σαρ να σε σώσει. Κάτι που πάντα βρίσκεται σε αιώνια εναλλαγή. Κάτι που σκίζει τις στολές, γραμμές στον οριζόντο και ταξιδεύει αδιάκοπα.

ποτέ του δεν κατάφερε να βγει σε μια λιακάδα και ζει με ό,τι περίσσεψε από ένα σκάρτο ποίημα. Τα πρωινά σηκώνεται με μια βαριά ζαλάδα και λέει πως τον ξύπνησε ένα μεγάλο κύμα. Κρεμάει τις αφίσες του στα παράθυρά του, κρύβει το φως, μα κρύβει κι όλα τα άλλα.

ξύλο πάνω στο τοίχο του. Μετράει το ύψος του που πόντο πόντο χάνει. Μα κάθε βράδυ όταν βγαίνει από τον ύπνο του, στέκεται όρθιος και τρυπάει το ταβάνι. Είναι που ονειρεύεται πως φεύγει για ταξίδια, πως μπαίνει μέσα σε παλιές φωτογραφίες. Ξέρει αν μπορούσε θα έκανε μία από τα ίδια, αλλά τι νόημα έχει το όνειρο χωρίς μικρές.

Πώς μ' αρέσουν τα μαλλιά σου στη βροχή να βρέχονται. Τα φεγγάρια στο κορμί σου να

σου στο λαιμό μου μοιάζουνε με θαύματα. Σαν τριαντάφυλλα που ανοίγουν πριν απ' τα χαράματα. Στον ματιών σου το γαλάζιο έριξα τα δίχτυα μου. Στις δικές σου παραλίες θέλω τα ξενύχτια μου.